Να τα κατσιγκατσί, σπόκινγκ ώρα καήμα. Άζι, όλοι τα τσαρίσουν νύχπι πίσκο, τέν διάβλο καπά μου, λαϊ, ζάκι, ζάκι, ή κονάτ. Νύσουν τσαρινιάν, τσαϊ τα δυο στα μανιά, σπακατικούχπι, δυο σπασίμι τριδά, σπακατικούχπι, γλέσια μου, ρικούχπι, ή μα καχύ σουγμίδι, ου τσαζι γλάια, μανάζι καγλάια, νιου καντσικά ω τα υπερικούρι, ή τσαν τα γνιά πίσκο, τέν τη γραπίνγκι το κουλάια, μάνα νιάου πάγμον κατησούν νιν τσίγλ. Ή μα γιάτσα κουσπάπη, μάνα βαλίν. Νινιά καίτα κανά κάνει νιγλέ, στα κύρι γλέα το κουντσίγλ. Ήμαζαν καίπι κασπάφης πουντζάν τα καίμουν τσαίαγγα κάμα τσαίτα τσαρίχ τσαίν κάμα ζαν κάσαν ικσόπις νιάπις κουνγκαρίν τσίγλ. Πέρο τσάς να καχπίπις, μάνα μίσα τσίνα τσου κάντσι νιν, νιου κάντσι τσαί χάτουν ιου εικούνα τα τσου ρεσκάμουν τάκα. Ήμαζι να μιγάλα τα σέις νοεύει μνίκουν μη, άμα αζίτα ρονατάκα σακι τσίχτσονι μαμαντά άμα σακι ριτσίχτσονι ασταουάμπις. Τσάι τα ρουράσπα κατισπάκα καία μίντσακα νιου κάντσι. Τσάι ρουράσκα κονάμουν τάκα σου χάτουν κοζίτσα τα κοζίτσα σύναμι ρουράσουν νιν. Ο χάτουν πρέμιο τα χάπι σύναμι χαπίσουν νιν. Τσάς να λάτι νιου κάντσι γιαρίνα κάντσι διάβλο καίμα σύναμι πούντα σου χάτουν λάρκα ιάκοτα πάσκα ξύνα πάσκασπα πάσκασπα ρίν ιάκο καστάουν νιά οπόμ ρίν. Τσάς να στην αλάτι νιου κάντσι γούμα ιούγι τάκα μισάσπα μισάσπα μισάσπα μισάσπα ρίν νιν. Ασυρίδο contento paika ñukanchi umata astaun chaymashinami hatun makanakuykuna vitamina nishka kunata choran gentikuna saraspa guañuchu chasnasina choraspa choraspa rispaka paika animalta contentarinni y chaytapis ñukanchi karikurana kanchi imata ñukanchi umapi churaku shukti parte muntaka ni panchik me imashinami Isaías 43:2 pikaniku. Εγώ ακούγα κανίνα τα πορικό πίπις καν καμάνα ρουπανγκίτσο νιν. Ιάκο τα πορικό πίπις καν καχαουάζα γιουάμπο ξινάμι πασάνγι νιν. Τσάι μάντα κατσάι χάτον ιουγέι τα κούσκα τα ρικούσπακα. Νιουκαντζίκα ήμα ζακί πικάς πάπις. Τσάι μάιμαν μη τσάιάσουν ερκαντζίκ. Τσάι μον τσάιάνγα κάμα ρίνα ιούγιου μη κατίνα κάντζιγ νίσπα μήνιος ποξίμικα. Ισαΐας πικα ρημάκο. Πέρο μάνα νιουκαντζίκ. Yaji sinchi, ñukanchi jima, yaji yachak, ñukanchi yaji charik kashka, chaylapi yuyarishpa, chimapa yuykunataka, wañuchina, chingachina, pichaspa, ñukanchi umamanta, kachakshina, kachitukunchichu nin, hasta wampish, Espíritu Santo mi yajiti chay poder tacharini, y chay poder mi ñukanchi kashuhatun churarik shina, imashinami. Dios posible de Lizaspa, hasta un paipi crispa, evangelio, hasta un huellaspa, chasna sinaca, ñucanchi gaicha, munasca, yuyicuna, tukuiche, yuyicuna, chaitaca, zaruspa sina, choreito kunchi, nispa minipan, chay yuyicuna hawa. Joaquín uraca, cancona, ochila, oacuna, musucuna, solteracuna, cayachanguichi, imagíname su computadora pica, programación tarorana y achanguichi, chasna sinami, ñucanchi ca. Yachana kanchi nin, ñukanchi yuye, ñukanchi mona itaka. Realmente Dios programación terroraxina ruracho. Imagíname Joaquín Oraka, cancona sub televisión ta hapichi sakingichi kayan ditotamunta utka rikchachichu. Oden sakacha y reloj despertador nishkata rikchachichu programa sakingichi chasnashina lati sakixinami ñukanchi ñutku ñukanchi umataka sakina kanchi nin Dios programacho. Kaisui manta rimashu. Ñukanchi uma pika, ñukanchi yuy pika, mapa y kona kachai, tukui waika latiako. Shugo apu uma pimana utka, armak pichas njika imashina mi osaka yajiti hundan, tziaka yajiti hundan, chasnashina tzia hundak shina, o piki hundak shina, ñukanchi uma pika, mapa y kona kahunda. Pero mana pi osakashpa opi armachikasa shug solo zukchi tukun ratuk, sino shug usata zukchin, kai shug usata zukchin, o nisa shug pikita wanyuchin, kai shug pikita wanyuchin, chasnashina. Imagina mi mamá con agua con ato aquí en Oraka. Mai piporik tapimos pa que chasna armachis churan chasna sin alatimi ñukanchi umamanta que yi konata ka shukta masuma pa yitari zuchina kanchi nin chay buasa ka kai suma pa yita chay buasa ka shukti konat chasna roras paya mi ñukanchi ka kausa itaka kispirinaman yai kuchi tukunchi mana chasna ka pika chay mapa yi konaka wanyunga oras kama chari kunga yami nin watas kasina shukhat un pongo amsa ocupichari cocina chaindaka ñukanchika yuyag yaspalaña arrepentirishun yuyag yaspala nirishun ay ñuka causa yanga causa causa scani asco causa y causa scani nirispa yakirispa wakarispa wañito kunchi manachas naspaka
Σούρτι πάρτι μάντακα, μάνα νιωκάντσι μόνο λάμουν τάτσα η ιωή κονάκα ζωξί το κούντσονί, ας τα ουάμπης, γιάγια διός πάει παγβολουντά, τσαρισκάλα μάντα, πάει κόμπιδες καλά μάντα, τσε γράσι ανίσκαλα όν, νιωκάντσι χτάκα τσε μάπα ιωή κονά μάντακα ζωξί το κούνι. Τσάσαν σάτι νιωκάντσι καουάκιν ωρακα, Piñarín, español, canchigla, onte, piñarinchi, yo canchigla, tati, gajarinchi, yo canchigla, tati, manaji, nirinchi, pero chay mantapis, imagíname, Espíritu Santo, ka poder tacharinin, y chay poder un gan, yo canchig manca cuye y te cuito kunin, y yo canchig y kuna ta mandana, porque chay poder te cuito kunin, sino que chay tami mañana canchi. Σοκτή πάρτι μάντα κουάκιν ώρακα, νιουκάντζι νιάνια, ο πάγμον άζερ, κουφίτης, σοκτή κονά σαμουσκάω, τίγα καν κατσάς να κάνγει, κας να μάνιο του κάνγει, κας να ο σιός του κάνγει, κας να ήμματα κας ας ρίμαν κούνα, ο άχαν κούνα, πέρο να τσά υπογράντικα, νιουκάντζι γλάτι, σοχάτων, Escudón, taparixina, oñocanchi glati, chasna mapa, caspaca, así jabón, armaxina, oñocanchi umachata, champún, así armaxina, misujaton esperanza, así causaimon punjanta, ricuscata y yespa, causanacanchi, trabajanacanchi, nisca y oye pestia. Joaquín Muraca, oñocanchi quichua con apura manta, rico y maspica, casna nerinchi. Año kakichua atlata yachani, mana kasyana yachani, mana ingles yachani, wakin ora niño kajakti talap kausani, mana ciudad pi kausani, wakin ora niño kachaki zitola un poricone, mana autope poricone, tu kuita chasna nirispa, nyuka chiglatati maltratanchi, chai pograndika, yuyana mi kanchini, aji konata charisca, nyukanchi causes aje renganin imagina mi su yoraka paipa grano kuna un rikuchin chasna lati nyukanchi uku yu ikona aje kakpika kanjamun pish causeika aje mi rikuringanin kutin mana aje causi charispika imagina